μήνα νε κόρασο, νε μάντου αγκασιρεχέ. Εσιό που μήνα νε κόρασο, νε μάντου αγκασιρεχέ. Άδιο λουσερίτο άλβα, άδιο λουσερό πορά, πόρκεν δεν η κορέο που τάμα, ότσο η τερεμίγο σαρά.